0: Κακό ημείο και ξεπαγάνισεν.
1: No dawe nan, se manito, wichi nan, mi nan, tamwe menan.